0: Ένα ο Ασυκουρανάκη.
1: Μαζί,
0: ανάκουα, ο έντρο το
1: φάτσο,
0: ρε, τα βρίσκουν καρό. Α, το έχω
1: αφέντο. Κόπε,
0: μάκε, κιά. Ή τώρα, ο Σαρπουλά.
1: Ω,
0: ο.
1: Ο, ο, ο,
0: ο,
1: είμαι τώρα αφατερική, κοντότι είμαι αφατερική, τον κόμμα που θα βρει τώρα.
0: Ήντουρα.
1: Και από μου λέω κάτω εγώ.
0: Ω.
1: Άλλη και εσύ. Μουχμ. Που είχαμε κάτω εγώ να βρει τώρα.
0: Ήντουρα.
1: Ναι, ο Ήντουρου, ολό.
0: Τα.
1: Δεν τυλιγεί, μου λέω μόνο σύντου, να βρει τώρα καλύτερο κόμμα που ρου.
0: Ήντουρα.
1: Ο Ήντουρα, ήταν σύντου.
0: Μουχμ.
1: Α, δεν με το κρύο.
0: Τα.
1: Να βρει τώρα.
0: Oh, Γυράκι μα μάλλον τώρα κρούσε καλά που εκεί που κρούω μάλλον τώρα. Μπέ μου κομπέ κρούω μάλλον τώρα. Μπαμε τίμω πουρανουκί. Αμήν.